Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Los Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

South and Spoke Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

and Spoke Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου.

Μια μεγάλη καλησπέρα. Αυτή εδώ είναι η εργοπορημένη εκπομπή που μισεί τη Θάτσερ. Δεν φταίω εγώ. Φταίνει οι Γερμανοί. Κοσμοτέ Telekom σου λέει μετά. Καλά, σιγά. Δεν είχαμε ίντερνετ, γι' αυτό δεν μπορούσα να εκπέμψω. Είμαστε 25 του Μάη, είστε συντονισμένοι στο Στράμερ. Και αυτή εδώ βέβαια είναι η εκπομπή που μισεί τη Θάτσερ. Αργοπορημένη, ξανά είπαμε, κατά κάμποσο, αλλά κάλιο λίγο παρά τίποτα. Αρχίσαμε με Run Logan Run και Growing Pains. Για τη συνέχεια θα πάμε στο Gazi. Στο τέλος της μέρας είναι ο Alabaster de Bloom. I play a role in it and I know it. Καλή ακρόαση για το λίγο υπόλοιπο που μας έχει μείνει.

Αυτός είναι ο Alabaster de Plume και θα παίξει την Τετάρτη, συγγνώμη, θα παίξει την Πέμπτη, μεθαύριο, στην Τεχνόπολη. Αύριο θα εμφανιστούν αυτοί εδώ, οι Iconic Crows. Μέσα από την τελευταία τους δουλειά θα ακούσουμε το Les Lonely. Επίσης, τον υποψίαστο ακροατή, να θυμίσω ότι σήμερα κανονικά θα ήταν ο Γρηγόρης, αλλά λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, τη θέση του έχουμε πάρει εκπομπή που μίση τη Θάτσα.

Αυτό ήταν ο γάμος των Connie Crows, των Βερολινέζων. Από εκεί ακούσαμε μέσα από το γάμο The Wedding, έτσι λέγεται το LP τους, που βγήκε στις αρχές του μήνα. Ακούσαμε το Less Lonely. Και τώρα πάμε 12 χρόνια πίσω στην Ελλάδα. Ο Σάκης Τσινούκας έβγαλε έτσι την πρώτη του δουλειά, το In Between, και από εκεί σε πιο κλασικές φόρμες jazz θα ακούσουμε το Old Habits.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα fade out για να προλάβουμε έτσι να αποφωνήσουμε. Η ώρα πέρασε, η εκπομπή που ακούγατε ήταν η εκπομπή μου City Thatcher. Στη σειρά έχουμε ακούσει μετά το Σάκη Τζινούκα το Gotti K, το Ryan Sheehan και αυτός εδώ είναι ο Ben Frost με το Stomp. Την άλλη εβδομάδα θα σας κάνει παρέα ο Γρηγόρης με το ξεχασμένο του πηγάδι. Η συνέχεια θα είναι με τον κύριο Γιώργο και το Uncommon Sense, μας χαιρετάει κιόλας την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, τη λίγη, έτσι δεν μας επέτρεψε να έχουμε όλο τον χρόνο, μας τον πήρε το λόγω τεχνικών δυσκολιών, έτσι λόγω ίντερνετ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα κλείσουμε με Έλληνες. Θα κλείσουμε με την τελευταία δουλειά, τη δεύτερη των Water Striders, το Why Sing At All, μέσα από το Anodyne. Αυτό βγήκε πριν κανένα μήνα, νομίζω. Το Μάρτι, ή μπορεί δύο μήνες τέλος πάντων. Είστε ζωρισμένοι στο Strummer. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Και ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Χαιρετώ. Γεια. Yeah.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Γιώργος εδώ και ακούτε το Uncommon Sense, πάντα στον αέρα το αγαπημένο μας Strummer Radio. Πήραμε τα ηνία από την εκπομπή που μισεί τη Thatcher και εμείς φυσικά μισούμε τη Thatcher. Και θα συνεχίσουμε με ωραίες μουσικές, ως και τις 8 που θα κάνουμε εδώ παρέα μαζί. Έχουμε νομίζω αρκετή μουσική σήμερα στη λίστα, οπότε δεν νομίζω ότι θα μιλήσω και πάρα πολύ. Όχι βέβαια ότι μιλάω και πάρα πολύ στις εκπομπές, αλλά ξέρετε πως είναι. Ξεκινήσαμε με «Μωρά στη φωτιά» και «Πίδα πρωτού κοιτάξεις» και θα πάμε στις «Τρύπες» και το «Άσχημο όνειρο».

Ακούσαμε το Monkeys on Juice από τους Red Lorry Yellow Lorry. Όπως είπα, σήμερα δεν θα μιλάω πάρα πολύ, αλλά αφήνουμε το χώρο στη μουσική και συνεχίζουμε με Brian Eno και Babies on Fire και έχουμε ακόμα άλλα 4 κομμάτια μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Ακούσαμε τους Wipers στο Nothing Left to Lose και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ακόμα ένα κομμάτι βέβαια πριν κλείσουμε. Θα σας αφήσω με τους Suzy and the Banshees και το Icon. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, καλώς ερχόντων των πραγμάτων πάντα, για την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα στις 7 η ώρα, όπου θα είμαστε ξανά εδώ παρέα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση από όπου και αν ακούσατε την εκπομπή. Ήταν το Uncommon Sense, είμαι ο Γιώργος και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια χαρά.

Πολύ καλησπέρα σας, είμαι ο Γιάννης και αυτή είναι η εκπομπή Προσχέδιο. Θα είμαστε μαζί για τις περίπου επόμενες 2 ώρες. Απουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά μερικές φορές τα πράγματα προκύπτουν με τρόπους που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ξεκινήσαμε με Γκουένιφερ Ρέιμοντ και το κομμάτι Bonfire of the Billionaires, μια πολύ ωραία καλλιτέχνητα την οποία εγώ πολύ πρόσφατα την ανακάλυψα. Μπαίνει και αυτή στη μεγάλη παράδοση της αμερικάνικης fingerpicking κιθαριστικής προσέγγισης. Ο δίσκος είναι του 2025, έχει τίτλο Last Night I Heard the Dog Star Bark. Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσικός που μπορεί άτομα τα οποία παρακολουθούσαν ή αρέσκονται στο στυλ παίξηματος του John Fahey, δεν ξέρω πώς θα το προφέραμε σωστά, θα βρουν πολλά πράγματα εδώ να τους κρατήσουν το ενδιαφέρον. Ναι, μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της ιδίας της Γκουένιφερ Ρέιμοντ ή στο Bandcamp του label που λέγεται We Are Busy Bodies. Θα συνεχίσουμε για τις επόμενες 2 ώρες με διάφορες μουσικές επιλογές, κυρίως από το πιο παράξενο κομμάτι της παραγωγής αυτό το διάστημα και με λίγες κουβέντες για το τι είναι αυτά που ακούμε και πού θα μπορείτε να τα βρείτε αν σας ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε με τους Blood και τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

Λοιπόν. Πέρασε αρκετή μουσική, η ώρα είναι 8:36. Να πούμε τι ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με το σχήμα Blood και το κομμάτι με τίτλο μισό λεπτό να το βρω. Είναι, δεν θα δυσκολευτώ να το διαβάσω. Τέλος πάντων, νομίζω το κομμάτι θα πω ότι είναι Halfags Till Himlen από το άλμπουμ Forlornas Nat. Σουηδικό σχήμα, σουηδικό label. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της Discreet Music, η οποία μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες κυκλοφορίες τα τελευταία χρόνια και πολλές κυκλοφορίες από το Blood, το σχήμα που από ό,τι διαβάζω πρόκειται για το προσωπικό project ενός καλλιτέχνη με το όνομα Gustav Dickinson. Gustav Dixon. Φολκίζον, πολύ μελωδικό και πολύ ναΐβ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο project. Θα αποφύγω την ταμπέλα folk, neo-folk, το neo-folk, γιατί έχει και κάποιες πολύ αρνητικές υποδηλώσεις, τις οποίες γενικά δεν νομίζω ότι συμπίπτουν και με το συγκεκριμένο project, οπότε ναι, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ακούσαμε τους Eventless Plot μαζί με τον Bruno Duplan. Eventless Plot, ένα σχήμα από τη Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλη πορεία και πολύ σημαντική γραφή στο χώρο του αυτό που θα λέγαμε αυτό τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον ηλεκτροακουστικό αυτοσχεδιασμό και την σύνθεση. Φανταστική δουλειά και πάλι. Fail Better, ο τίτλος του release. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp των Eventless Plot. Πολύ μετρημένο, πολύ συγκεντρωμένο και με πάρα πολύ καλοδουλεμένο ήχο, όπως πάντα. Έχω να πω επίσης ότι το έχω δώσει και το link στο chat. Όπως συνηθίζουμε με τα ελληνικά σχήματα, δίνουμε και τα links τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε την κάθε κυκλοφορία. Το ίδιο κάναμε και με το επόμενο κομμάτι που ακούσαμε, που είναι από τις, δεν νομίζω ότι είναι πιο πρόσφατη, αλλά τις πιο πρόσφατες δουλειές που εμφανίζονται στο πολύ ιστορικό label 1000 plus συν 1 tilt. Έχω δώσει και αυτό link, μπορείτε να το βρείτε στο chat. Εδώ έχουμε μια κυκλοφορία που είναι συνεργασία ανάμεσα στον Ιάσονα, ο οποίος είναι ο ηθήνονος πίσω από το συγκεκριμένο label, και τον Κίκο Εσέιβα, έναν πολύ ωραίο και ενδιαφέροντα τύπο που τον είχαμε δει αρκετές φορές και στην Αθήνα σε event που είχε κανονίσει το συγκεκριμένο project, ενώντας το Tilt σαν label, σαν project. Δυστυχώς μας άφησε πριν από κάνα δύο χρόνια, και εδώ έχουμε μια συνεργασία η οποία πιστεύω ή ότι είχε ογραφηθεί παλιότερα ή είχε να κάνει, βλέπω εδώ πέρα ότι έχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το process, με τη διαδικασία που προέκυψε. Μέσα από ανταλλαγή ιδεών και ήχων διαδικτυακά ή και με άλλους τρόπους. Ακούστε το, είναι επίσης Name Your Price στο Bandcamp και γενικά δείτε τι γίνεται με αυτό το label. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δραστηριότητα αρκετά έντονη το τελευταίο διάστημα. PS Thumbs Back και γενικά αυτό το 1000 plus 1 tilt. Πολύ ενδιαφέρον και ένα ιστορικό σχήμα και label για την ελληνική και αθηναϊκή σκηνή.
στη συνέχεια ακούσαμε μια άλλη κυκλοφορία, η οποία κάπως την περιβάλλει ένα αρκετά σκοτεινό κόνσεπτ. Ο καλλιτέχνης, το άτομο τέλος πάντων το οποίο το έχει φτιάξει, έχει απλά ένα no artist σαν όνομα. The Dweller λέγεται το release, και διαβάζοντας τις σημειώσεις γύρω από αυτό, βλέπουμε ότι έχει ένα concept αρκετά βαρύ, που με μια ότι γράφτηκε μέσα από μια πολύ δύσκολη σε περίοδο μεγάλης δυσκολίας και φιλομετάβασης, με ότι θίγει διάφορα ζητήματα ψυχικής υγείας. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της εταιρείας της No Rent, της αμερικάνικης No Rent. The Dweller λέγεται το άλμπουμ. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι το οποίο έχει τίτλο Hair Peeling Off The Shingles. Σαν μουσικό ιδίωμα θα έλεγα και αυτό, θα τοποθετούσα κάπου σε ένα ευρύτερο ρυθμικό σκοτεινό, είτε dark ambient είτε industrializing ιδίωμα. Και κλείσαμε με κάτι αρκετά πιο αθέριο και πιο γλυκό. The Vernon Spring λέγεται το σχήμα το οποίο βρίσκεται πίσω από τη σύνθεση αυτή. Other Tongues λέγεται το κομμάτι. Εγώ το συνάντησα λόγω του ότι συμμετέχει σε αυτό ο Oliver Coates, ο συνθέτης αυτός ο οποίος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και παρακολουθώ πολύ στενά τη δουλειά του. Unfamiliar Sun λέγεται το άλμπουμ του 2025, και μάλλον δεν μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp αν δεν κάνω λάθος, αλλά βλέπω ότι είναι σε διάφορες πλατφόρμες. Α, όχι, υπάρχει στο Bandcamp. Unfamiliar Sun στο Bandcamp του The Vernon Spring, κυκλοφορία του 26. Θα έλεγα ότι γενικότερα ένα μελωδικό, modern classical, έτσι πολύ καλοδουλεμένο, γλυκό και μελωδικό release. Κάπου εκεί έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Η ώρα πάει και 43. Ας πάμε να ακούσουμε κάτι αρκετά διαφορετικό και θα δούμε πώς θα μας πάει. Lard Free, Acid Framboise. Και τα λέμε σε λιγάκι.

future. For they are your future.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 5 και ακούσαμε κάποιες μουσικές, να δούμε τι ήταν όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με τους Lard Free, ένα σχήμα από τα, ας πούμε, γαλλικά 70s, κάπως εκπρόσωποι της πιο παράξενης prog σκηνής της Γαλλίας. Το συναντάμε εμείς τώρα λόγω μιας καινούργιας συλλογής που έχει τίτλο Synths, Sax and Situationists, Music from the French Underground 1973-1978, στο οποίο συναντάμε εκτός από τους Lard Free και τους Heldon και τον Ζακ Μπεροκάλ και διάφορα άλλα σχήματα τα οποία δεν μου λένε κάτι με την πρώτη ματιά, αλλά τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν εκπροσωπούν κάπως αυτή τη χαρακτηριστικά γαλλική εκδοχή του πειραματικού prog, ας πούμε. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, πολύ ενδιαφέρον το σχήμα. Νομίζω ότι η Lard Free είναι και αυτή μέσα σε αυτό το γενικότερο αναμόχλευμα που γίνεται με τους δίσκους των, με τον πρώτο δίσκο των Earth With Wound, με διάφορες αναφορές. Πολύ κοντά και σε krautrock ήχο. Τέλος πάντων, ναι, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Σήμερα ακούσαμε λίγο ένα μικρό κομματάκι, απόσπασμα από μια σύνθεση του François Bail, του Γάλλου ηλεκτροακουστικού συνθέτη. Παλιά σύνθεση, ο τίτλος είναι «Ζεϊτά ου Μυρμύρ Τεζό». Εμείς το ακούμε λόγω της επανακυκλοφορίας που γίνεται, με αφορμή μάλλον την επανακυκλοφορία που γίνεται από την ZRM. Νομίζω ότι αρχικά είχε γραφτεί το 2012 και ξανακυκλοφορεί τώρα ως μέρος του Reflexion της σειράς Recollection ZRM. Πολύ χαρακτηριστικός ηλεκτροακουστικός ήχος. Ο Bail είναι μία από τις πιο ορθόδοξες εντός εισαγωγικών περιπτώσεις ηλεκτροακουστικού συνθέτη, και η σχέση του με τα ZRM Studios είναι και αυτή πολύ τεκμηριώνει κάπως αυτή τη θέση. Μετά ακούσαμε μία πολύ σημαντική συνθέτρια σε ένα φανταστικό, μια φανταστική της σύνδεση, Lori Spiegel Drums, κάπως ότι ένα κομμάτι το οποίο έχει σαν βάση αυτά τα ας πούμε resonant percussive, αυτούς τους resonant percussive ήχους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Νομίζω ότι είναι από τα κομμάτια που κάθε τόσο ξαναανακαλύπτονται και ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο. Είναι μέρος της καταπληκτικής κυκλοφορίας που είχε κάνει η Lori Spiegel με τίτλο The Expanding Universe. Τρομερός δίσκος. Έχω την εντύπωση ότι είναι γραμμένος. Βλέπω εδώ πέρα ότι μου βγάζει σαν ημερομηνία κυκλοφορίας του 2012. Πιστεύω ότι μιλάμε για κάτι πολύ πιο παλιό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να μιλάμε για κάτι στη δεκαετία του 80. 70-80, ένα καταπληκτικό άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής από μια πολύ σημαντική συνθέτρια. Οπότε ναι, Sounds of the Expanding Universe, οπωσδήποτε για όποιον ενδιαφέρεται, The Expanding Universe, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ηλεκτρονική μουσική, νομίζω ότι είναι κάπως μια σημαντική αναφορά. Και στη συνέχεια ακούσαμε ένα κομμάτι του Coty K, από μια πολύ παλιά συλλογή που είχε βγει το 1992 και η οποία από ό,τι βλέπω δεν έχει γίνει διαθέσιμη ψηφιακά, διαδικτυακά κτλ. Random Relations Part 1 από την εταιρεία την Elfish, μια πάρα πολύ σημαντική εταιρεία και αυτή, μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, που σαν να φέρνει μαζί διάφορα χαρακτηριστικά της περίοδου
τα οποία δεν, κάποια σπόρια τα οποία ακριβώς δεν νομίζω ότι ευδοκίμησαν στην ελληνική σκηνή, με στοιχεία industrial, στοιχεία early house, τέκνο μουσικής, αλλά και με μια dark wave αισθητική. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα. Νομίζω είναι από αυτά τα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής σκηνής που έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Λιγότερο dark wave και minimal synth από την Creeps και πολύ λιγότερο χορευτική από τους Stereonova και άλλες μετέπειτα, ας πούμε, προσπάθειες. Κάπως σαν να βρίσκονται σε αυτόν τον διάμεσο χώρο. Ναι, και εδώ έχουμε αυτό το κομμάτι του Coty, το Dusty Telephone Line, ίσως από τα πιο αφαιρετικά της συλλογής, αλλά νομίζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μετά ακούσαμε Death Kneel, Remembering Well, ο τίτλος του release, και το κομμάτι που ακούσαμε Maybe Some Other Time, ένα πολύ και αυτό βαρύθιμο και έντονο industrial και προς το noise release, και νομίζω με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό ήχο που βρίσκουμε συχνά τώρα, που συνδυάζει μελωδία μαζί με μεγαλύτερες, με πολύ πιο αιχμηρούς ήχους, μια κυκλοφορία η οποία και έχει βγει στην Students of Decay και μπορείτε να τη βρείτε εκεί. Και κλείσαμε με τους Coil, μια και είπαμε βαρύθιμα, The Last Amethyst Deceiver από το Ape of Naples του 2005, ένα πολύ κλασικό άλμπουμ από ένα πολύ σημαντικό ηλεκτρονικό σχήμα. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά για τους Coil, πιστεύω ότι είναι γνωστά τα περισσότερα και για καλό λόγο. Η ώρα έχει πάει 9 και 12 και μπορούμε να συνεχίσουμε ακούγοντας τους Lifted και θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι.

Λοιπόν, πέρασε πάλι αρκετή ώρα με διάφορα κομμάτια. Μπορούμε να δούμε τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με τους Lifted. Ένα καταπληκτικό σχήμα με πάρα πάρα πολύ ωραία ηλεκτροακουστική προσέγγιση. Μπλέκουν πολύ όμορφα και τα πιο ρυθμικά χορευτικά στοιχεία και ένα τζαζίστικο uplifted, τέλος πάντων, χαλαρό mood. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα που νομίζω ότι σταθερά έχει πολύ καλά δείγματα γραφής και με φοβερές εναλλαγές. Αυτό είναι από την καινούργια τους δουλειά, η οποία τίτλοφορείται απλά live και επικεντρώνεται σε ηχογραφήματα τα οποία είναι μαζεμένα από δικές τους live performances. Το βρίσκουμε στο Bandcamp των ιδίων. Να δω μήπως υπάρχει και πουθενά αλλού. Όχι. Στο Bandcamp των Lifted. Στη συνέχεια ακούσαμε τον Richard Χρόνσκι από την κυκλοφορία του με τίτλο Pohreb από την εταιρεία την MAPA, και ακούσαμε το κομμάτι το οποίο έχει κάνει μαζί με την Adela Mede και έχει τίτλο Το Πόλε. Ένας μουσικός με πολύ ωραία προσέγγιση, πολύ λους, πολύ πειραματικό, με μια πολύ καλή έννοια το λέω το πειραματικό εδώ. Πλέκει μελωδίες, field recordings, ηχογραφήσεις σε διάφορα περίεργα μέρη, μαζί με πνευστά, μαζί με διάφορα ενδιαφέροντα όργανα. Με ένας πολύ ωραίος μουσικός που αξίζει την προσοχή μας. Στη συνέχεια ακούσαμε Γιάννα Παύλοβα και Παύλ Μιλιάκοφ από την κυκλοφορία με τίτλο Thrill. Το κομμάτι με τίτλο One Day Stand, piano version σε παρένθεση. Μια κυκλοφορία η οποία βγήκε τώρα αρχές Μαΐου και η οποία είναι posthumous, είναι μετά θάνατον της Γιάννα Παύλοβα, η οποία ήταν μια πολύ... είναι ακούμε τη φωνή της, είναι η τραγουδίστρια που ακούσαμε σε αυτό το κομμάτι. Ο Μίλιακοφ κάνει τις ενορχιστρώσεις και το μουσικό κομμάτι, την παραγωγή ας πούμε. Μια συνεργασία η οποία έχει κρατήσει κάποια χρόνια και μας έχει δώσει πολύ ωραία δείγματα γραφής. Εδώ είναι λίγο πιο demo η λογική των κομμάτιων. Νομίζω ότι είναι κάπως μια συγκέντρωση και ένα tribute στην μνήμη της Γιάννα Παύλοβα. Πολύ μικρή, με ένα πολύ νέο άτομο. Και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp του Bat Techno. Ένα πολύ έτσι ευαίσθητο release. Νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση. Αξίζει την προσοχή μας. Μετά ακούσαμε από το σχήμα με τίτλο Six Microphones ένα κομμάτι από το Environmental Studies. Environmental Study νούμερο 2 νομίζω ακούσαμε. Όχι, ένα. Environmental Study 1. Ένα πολύ πολύ immersive και έντονο drone release με τρία κομμάτια, τρία μέρη, γύρω στα 15 λεπτά του καθένα. Ναι, και αυτό με ένα βαρύθιμο κάπως release, αλλά με πολύ λεπτομερή δουλειά στο κομμάτι της ηχητικής κατασκευής. Νομίζω και αυτό ότι αξίζει το άκουσμά μας. Μετά ακούσαμε τους Leaf και το κομμάτι Wearing the Sea από την κυκλοφορία Collide του 2025, που έχει, μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της AD93, το label το οποίο το ακολουθούμε πάρα πολύ. Ο Leaf, ένας καλλιτέχνης που ταιριάζει γάντι
με τον ήχο της 8093, μελωδικός και ανάλαφρος και με μια καλοδουλεμένη, λίγο modern classical προσέγγιση στο όλο εγχείρημα. Και μετά ακούσαμε τους Bockumveld, ένα από μια παλιά κυκλοφορία, με το κομμάτι La Nuit, παρένθεση Slumber Mix, που βρίσκουμε στην κυκλοφορία Feelings on the Screen, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ας πούμε ότι βρίσκουμε στο Feelings on the Screen. Πιστεύω ότι από κάπου αλλού το έχω τσιμπήσει τώρα αυτό, αλλά δεν το βρίσκω τώρα εύκολα. Ο Bockumveld, ένας πολύ και αυτός σημαντικός παραγωγός με πολλά δείγματα γραφής από τα 90s, νομίζω και αυτό που ακούσαμε είναι από το 1997, αν τα βλέπω σωστά. Ναι, με ένα IDM electro, μια IDM electro προσέγγιση από τους σημαντικούς παραγωγούς εκείνης της περίοδου, που συνεχίζει και τώρα και βγάζει και καινούργια πράγματα. Και τελειώσαμε με την Bergsonist και το κομμάτι End, που βρίσκουμε στη κυκλοφορία με τίτλο Depths από την Dark Entries. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της ίδιας Bergsonist ή στο Bandcamp της Dark Entries Records. Εξαιρετική δουλειά, λίγο πιο dark wave ίσουσα, το οποίο δεν είναι και παράξενο με δεδομένο το βγαλεί Dark Entries. Εμένα κάπως μου θύμισε λίγο και τις πρώτες κυκλοφορίες των OTECR, με πολύ λιγότερη πολυπλοκότητα ίσως στην προσέγγιση. Αυτά. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στις 9:40. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα καθώς οδεύουμε προς το κλείσιμο, θα ακούσουμε κάποια μερικά κομμάτια ακόμα και θα επανέλθουμε σε λίγο να τα ξαναπούμε και να πούμε τις καληνύχτες μας και πάμε κάπου πολύ διαφορετικά. Διονύσιος Ταμπάκης, ο παπάς που έχει γίνει και λίγο μήμα το τελευταίο διάστημα, ηλεκτρικές υμνωδίες.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρά 5 και εμείς ξεκινήσαμε ακούγοντας Paradise Metal, την καινούργια κυκλοφορία του πατέρα Διονύσου Ταμπάκη, στην Hit Crimes, το ελληνικό αυτό πολύ ιδιαίτερο label, το οποίο έχει δώσει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες ήδη. Το συγκεκριμένο, το Paradise Metal, δεν ξέρω αν μ' αρέσει ακριβώς. Το βρίσκω ότι έχει μια outsiderilla, έτσι, η οποία είναι κάπως θελκτική, αλλά δεν ξέρω αν... δηλαδή, υπάρχει κάτι που με εκνευρίζει λίγο και στο πώς έχει γίνει έτσι meme και έχει κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει και εσείς στα social σας. Ένας καλόγερος, ο οποίος ηχογραφεί με την ηλεκτρική κιθάρα διάφορα κομμάτια, και όχι μόνο ηλεκτρική κιθάρα, έχει και κάποια τα οποία είναι λίγο πιο σύνθο τέτοια και κάποια λίγο πιο beat oriented, που συνδυάζουν έτσι λίγο ψαλμωδίες και μια άλλη τέτοια ηχητική, αυτό κάπως outsiderίστικη DIY φάση. Το βρίσκεται στη Hit Crimes. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο «Ηλεκτρική υμνοδία». Πιθανώς όλο να είναι και ένα over-identification constructed project, δεν φαίνεται, αλλά τέλος πάντων κανείς δεν ξέρει τη σήμερα ημέρα. Στη συνέχεια ακούσαμε τους Big Brave, ένα συγκρότημα με το οποίο έχω πάθει λίγο ένα κόλλημα τελευταία, δεν τους ήξερα. Big Brave από το άλμπουμ του 2021 με τίτλο Vital. Ακούσαμε το κομμάτι Abating the Incarnation of Matter. Μ' αρέσει κάπως η προσέγγιση τους, μου θυμίζει μια πιο ας πούμε συναισθηματική εκδοχή των Bardo Pond ίσως. Εγώ βρίσκομαι μεγάλη συγγένεια με τον ήχο των Bardo Pond και μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνουν. Heavy και λυρικό κάπως και ποιητικό και με λίγο έτσι, με μια λίγο πιο female energy κατάσταση. Και κλείσαμε με Alex Hangtai το κομμάτι Ξυλίτλα από το καινούργιο του κυκλοφορία με τίτλο Dras, ένα πολύ ωραίο feedbackικό release που συνδυάζει νομίζω πνευστά μαζί με feedback σε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό, πολύ ατμοσφαιρικό και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Η ώρα είναι παρά και 57 και φυσικά η περίεργη συνειρμή από τα τελευταία κομμάτια μας έφεραν στο soundtrack του Dead Man από τον Neil Young. Οπότε με αυτό και θα κλείσουμε. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και μια πολύ καλή εβδομάδα. Να αντέχετε στις κολοκαταστάσεις που ζούμε και ελπίζω να σας πετύχω κάπου εκεί έξω. Καλό βράδυ. Με Neil Young, Guitar Solo No. 5.

Lang Fanzi, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hausburg, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις. New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Marudja, Ilias Aslanoglu και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο και τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzi, η μουσική σε γαρτί.

τις απαραίτητες καλησπέρες. Είναι η εκπομπή Youth Wasted on the Young. Είναι η 25η εκδοχή αυτής της εκπομπής. Είχαμε μία εβδομάδα αγρανάπαυση, όπως αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο μας έβαλε στην απόψινη εκπομπή. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι και ότι αυτό που ακούσαμε φυσικά ήταν η Arab Strap, αυτή η χαρακτηριστική φωνή Παύλα Απαγγελία, το Άινταρ Μόφατ, με την χαρακτηριστικότερη ίσως σκοτσέζικη προφορά των τελευταίων 30 χρόνων. Δεν μπορεί να την μπερδέψει κανείς με κάτι άλλο. Η Arab Strap λοιπόν, οι αγαπημένοι μας μισάνθρωποι, ο αγαπημένος μας μισάνθρωπος επιστρέφει στη δισκογραφία. Νομίζω ότι πλέον και με το καινούριο τους άλμπουμ, με το επερχόμενο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 4 του μήνα, του Σεπτέμβρη, όχι του μήνα, τώρα, και θα ονομάζεται Half Told Tales, νομίζω ότι έχουν ισοφαρίσει τους δίσκους που είχαν βγάλει και στην πρώτερη εκδοχή τους, στην πρώτη τους εκδοχή. Άλλη μία μπάντα που το κάνει αυτό, άλλη μία μπάντα που ζει μια δεύτερη εφηβεία, ίσως γιατί ειδικότερα για τους Arab Strap δεν έζησαν ποτέ την πρώτη εφηβεία, μιας και μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκαν γέροι. Και ιδιαίτερα ο Άινταρ Μόφατ, ο οποίος αυτά τα πράγματα τα οποία βγάζει στους στίχους του και έβγαζε στους στίχους από τότε που ήταν 20 χρονών, είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που βγάζει στους στίχους του τώρα που είναι 50 something, παρόλο που φαίνεται για 70. Ίσως έχει να κάνει και με τη ζωή που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο Άινταρ Μόφατ λοιπόν και ο Μάλκολμ Μίτλετον, δηλαδή η Arab Strap, θα μας επισκεφθούν για μία ακόμη φορά στην χώρα μας. Με μεγάλη μας χαρά θα τις υποδεχθούμε. Για δύο συναυλίες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι της Αθήνας, είναι 29 Νοεμβρίου και είναι στο Καζάρτε. Για τη Θεσσαλονίκη θα το πούμε σε μελλοντικότερη, σε επόμενη κουμπί, γιατί τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε θα παίξουν εκεί. Αν δεν με απατάει επίσης η μνήμη μου, νομίζω ότι πρόκειται για την τρίτη μετάκλησή τους. Μία ήταν εκεί γύρω στο 2000 κάτι, σε ένα θέατρο το οποίο δεν υπάρχει πια. Η άλλη ήταν πριν μερικά χρόνια, με την επανασύνδεση δηλαδή, και αυτή η οποία θα έρχεται τώρα. Μεγάλη ανυπομονησία. Περιμένω να περάσει το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να τους δούμε. Συνεχίζουμε μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος ο ναρκισισμός του χτυπάει κόκκινο, και ίσως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν είναι τόσο πολύ αγαπημένος σε μένα πια. Ο λόγος για το Father John Misty, αλλιώς Joshua Tillman. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι καλλιτέχνες έχουν μία δόση ναρκισισμού. Απλώς ο συγκεκριμένος ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ξεπεράσουν τα τραγούδια και να είναι πάνω από αυτά. Επομένως, τους κρατάω εγώ τουλάχιστον σε απόσταση. Παρ' όλα αυτά, ο Father John Misty έχει γράψει και γράφει μερικά εξαιρετικά τραγούδια. Δεν έχει ακόμα ανακοινώσει κάποιο καινούριο δίσκο. Μέσα στο 26 εννοώ. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι που ακολουθεί είναι το δεύτερο που έτσι ανεβάζει, στριμάρει, ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω την ορολογία. Τέλος πάντων, το δεύτερο single που μάλλον θα υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ακόμα, όπως είπαμε, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το τραγούδι είναι εξαιρετικό, ονομάζεται The Payoff.

Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω από τους στίχους αν μας λέει «There's nothing you can't do» ή «There's nothing you can do» στο τελείωμα του payoff ο Father John Misty. Ψυχανεμίζομαι ότι είναι μάλλον «You can't do». Μάλλον «You can do», έχοντας να κάνει και με το payoff, που είναι το ξεπλήρωμα, το να ξεπληρώσεις, ας πούμε, ένα χρέος, φαντάζομαι. Μας χρωστάει ένα καλό δίσκο, εδώ που τα λέμε. Father John Misty έχει να βγάλει 2 άλμπουμ. Ήταν κάπως μέτρια. Τα 2 πρώτα τραγούδια τα οποία έχουμε ακούσει μέσα από το μάλλον επερχόμενο του άλμπουμ είναι και τα 2 εξαιρετικά, οπότε έχουμε να περιμένουμε. Συνεχίζουμε με έναν αγαπημένο αυτής εδώ της εκπομπής, με έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Το έχω πει και σε παλιότερες εκπομπές ότι ο Kevin Morby είναι μέσα στους 4-5 έτσι αγαπημένους τα τελευταία χρόνια, καλλιτέχνες που έχουν ξεπηδήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρείται πλέον βετεράνος, μιας και νομίζω ότι το Little Wide Open είναι το 7ο ή 8ο του άλμπουμ, επομένως δεν μπορεί κάποιος να αναφερθεί με τον όρο νέος καλλιτέχνης αναφορικά με τον Kevin Morby. Το Little Wide Open δεν διαφοροποιεί τον ήχο του, συνεχίζει από εκεί που μας έχει συνηθίσει, είναι ένας δίσκος για ένα αφιέρωμα στα Midwest, στις μεσοδυτικές περιοχές και πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, από όπου και, εκεί όπου και μένει και όλα, στο Kansas City, λίγο πιο έξω από το Kansas City. Μέσα λοιπόν στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ανάμεσα σε μία σειρά από εξαιρετικά τραγούδια, υπάρχει ένα το οποίο ξεχωρίζει λίγο περισσότερο σε σχέση με τα άλλα, μην πω πολύ περισσότερο. Μπορεί να είμαι ενθουσιασμένος επειδή είναι έτσι οι πρώτες ακροάσεις και δεν μιλάμε για λίγες, έχουν έρθει αρκετές, αλλά το 100,000 νομίζω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι που έχει γράψει ποτέ. Αυτός είναι ο Kevin Morby.

Τεράστιο κομμάτι, τεράστιος Kevin Morby, 100,000, ο δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, Little Wide Open, ένας φόρος τιμής στο Kansas και τα γενικότερα το αμερικάνικο Midwest, αυτές τις πολιτείες που είναι εντελώς και δικαίως παντελώς αδιάφορες για όλους εμάς οι οποίοι έχουμε μεγαλώσει και γεννηθεί αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Συνεχίζουμε με Αμερικάνους cool τύπους. Αυτός είναι ο Kurt Vile, τα πιο cool μαλλιά στο αμερικάνικο, στο indie γενικότερα, ή αλλιώς μάλλον ένας απόγονος του Dave Mustaine, το οποίο μάλλον δεν ξέρει ούτε ένας το άλλο τι υπάρχουν. Ο Kurt Vile μας έρχεται από τα Φιλαδέλφια, από τα Φιλαδέλφια που δεν κατέκτησαν πρωτάθλημα όμως, δυστυχώς αυτοί, τα άλλα Φιλαδέλφια κατέκτησαν. Και θα κυκλοφορήσει το καινούριο του άλμπουμ αυτή την Παρασκευή. Εμείς θα ακούσουμε ένα ακόμα εξαιρετικό απόσπασμα μέσα από αυτό, πράγμα που προσωπικά μου προκαλεί, έτσι μπορώ να πω, έκπληξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον είχα ψηλό ξεγράψει, είχε και αυτός αρκετό καιρό που βάδιζε στη μετριότητα και επαναλάμβανε τον εαυτό του με μέτρια τραγούδια. Εδώ επιστρέφει με πολύ μεγάλη φόρμα, Zoom 97, μακάρι ο δίσκος να είναι όσο καλός είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτός είναι ο Kurt Vile.

Λοιπόν, αυτός είναι ο... ο Κερδάλη. Νομίζω ότι πλέον ένα μικρό πρόβλημα κάποιου είδους βήθηση θα πρέπει να ήταν, γιατί εδώ τα συστήματα που έχω μου έκανε ένα connect, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να ξέρω πόσο ήταν, δεν ακουγόμασταν. Δεν ξέρω για πόσο διάστημα δεν ακουγόμασταν. Φαίνεται τώρα ότι όλα είναι καλά. Επομένως, μπορούμε να συνεχίσουμε. Βέβαια, μπορεί να μην ακούμε καθόλου και απλά να μιλάω για την επόμενη μία μισή ώρα χωρίς να με ακούει κανείς. Όχι ότι θα αλλάξει και τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, αυτά που είναι από θα τα πω. Λοιπόν, ο Kurt Weill, νομίζω ότι κάθε φορά που βγάζει κάποιο δίσκο, κάθε φορά που του έρχεται μία επιταγή, κάθε φορά επιταγή από πότε δείχνω και λίγο την ηλικία μου, κάθε φορά τέλος πάντων που του μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό του, θα πρέπει να κόβει ένα κομμάτι από αυτό και να το δίνει στους κληρονόμους του Lou Reed, μιας και ο Lou Reed δεν ζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια, μιας και νομίζω ότι όλη του ερμηνεία και, όλη του καριέρα βασίζεται πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο Lou Reed τραγουδούσε, ή μάλλον στην εκφορά του λόγου, γιατί δεν μπορεί ακριβώς να το πεις και τραγούδι με την αυστηρή έννοια, τα τραγούδια τα οποία έγραφε ο Lou Reed. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη τάξη ευκαιρία να τον ακούσουμε από το αμφιλεγόμενο για πολλούς Coney Island Baby. Εδώ είναι το κομμάτι του, το κορίτσι του Charlie, Charlie's Girl από το Lou Reed.

Και αμήχανε τη στιγμή που πάνε να σηκώσει το μικρόφωνο και σε πιάνει βήχας. Sorry γι' αυτό. Αυτός ήταν ο Lou Reed και το Charlie's Girl από το Coney Island Baby του 1975, μάλλον. Πέμπτο ή έκτο άλμπουμ, το αν θυμάμαι καλά, θα ήταν μια αναζήτηση στο Google, νομίζω θα βοηθούσε περισσότερο, αλλά κάπου εκεί είναι. Είπαμε και πριν ότι αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν κάπως αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον από τους κριτικούς της εποχής. Άλλοι είχαν γράψει διθυράμβους, άλλοι λέγανε ότι είναι μέτριο. Βέβαια,

Λοιπόν, Redondo Beach, ίσως να σταμάτησε να παίζει η μουσική τουλάχιστον από εδώ, από το στούντιο, γιατί νομίζω ότι είναι ρυθμισμένα έτσι τα πράγματα, ώστε αν κάποια στιγμή σταματήσει να εκπέμπει το στούντιο, αυτόματα πέφτει η playlist, ώστε να μην μένει εκτός ποτέ ο σταθμός. Επομένως, η Beat Happening που από ό,τι φαίνεται ακούστηκαν για λίγο, ήταν ακριβώς αυτό. Ναι, το Redondo Beach εκεί είναι και ο Redondo ήταν και πάρα πολύ καλός παίχτης, τρελό αμυντικό half. Εδώ θα έλεγα το αστιάκι ότι μάλλον σταμάτησε να παίζει μουσική γιατί ακούστηκε κάτι σαν ρέγγε, όπως ήταν το Redondo Beach, και για εκδίκηση ο θεός της μουσικής αποφάσισε να σταματήσει να εκπέμπει. Δεν το συμμερίζομαι 100% αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε επίσης κάτι σαν ρέγγε, έστω και στην πιο διαστραμμένη της μορφή. Αυτή είναι η Coral, οι οποίοι ακολουθούν, έβγαλαν ένα δίσκο out of the blue, δεν είχαμε διαβάσει τίποτα για αυτούς, γι' αυτό δεν είχαν κυκλοφορήσει κανένα single, δεν γνωρίζαμε γενικά τίποτα για την κυκλοφορία καινούριου δίσκου, και έτσι ξαφνικά κυκλοφόρησε το 388, την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να τον ακούσω όπως θα ήθελα. Με μια φευγαλαία ακρόαση δεν μπορώ να πω ότι μου άφησε και τις καλύτερες των εντυπώσεων. Αυτό το κομμάτι που ακολουθεί, που έχει μια ρέγγε βάση, ονομάζεται Spirit Catcher. Αυτή είναι η Coral.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Coral. Τώρα που το ξανάκουσα και το τραγούδι μία ακόμη φορά, νομίζω ότι δεν πρόκειται για, να το πω έτσι πιο διακριτικά, δεν πρόκειται και για τις καλύτερες στιγμές τους, παρόλο που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν κυκλοφορήσει αρκετές τέτοιες. Αυτή, ας πούμε, ότι δεν συγκαταλέγεται σε μια, στις καλές τους στιγμές. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια εξαιρετική μπάντα. Εμείς θα τους αφήσουμε προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε με τον Graham Coxon, ο οποίος συνεχίζει, μάλλον μετά από καιρό θα βγάλει solo album. Θα κυκλοφορήσει το καινούργιο του δίσκο ακριβώς 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου album που είχε βγάλει μόνος του. Αυτό κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ξέρω αν ο δίσκος θα είναι στα προηγούμενα, στο προηγούμενο μοτίβο, αρκετά επηρεασμένος, να πούμε, γενικότερα από τον Nick Drake και τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε κιθάρα. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο Graham Coxon από τις εποχές των Blair, ακόμα το πρώτο πράγμα που έλεγε είναι ότι τον έχει επηρεάσει ο Nick Drake όσο κανένας άλλος, και όχι τόσο με τα τραγούδια του, όσο με τον τρόπο με τον έπαιζε κιθάρα. Εγώ δυστυχώς δεν γνωρίζω τέτοιου είδους τεχνικά ζητήματα. Όλοι λένε ότι ο Nick Drake ήταν ένας πραγματικά εξαιρετικός κιθαρίστας, και σίγουρα ο Graham Coxon είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, μάλλον ο καλύτερος της γενιάς του. Ο δίσκος ακόμα δεν έχει όνομα. Θα κυκλοφορήσει, πότε θα βγει αυτό δεν μας έχει πει ακόμα. Το πρώτο απόσπασμα από το συγκεκριμένο άλμπουμ ονομάζεται All Right και το ακούμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εμφανείς οι επιρροές του Graham Coxon, όχι από τον Nick Drake στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά από τους Gobi Twins. Ήταν σε σημεία, ήταν λες και άκουγα και τη φωνή ακόμα, εκτός από τον τρόπο με τον οποίο έτσι είναι γραμμένο το τραγούδι. Επομένως, ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο και αναμενόμενο το κομμάτι το οποίο θα διαδεχθεί τον Graham Coxon να είναι από τους Gobi Twins και από το δίσκο «Επιστροφή», μετά την ανάπαυλα την οποία είχαν. Οι Gobi Twins είχαν διαλυθεί το 1988, νομίζω 89. Έκαναν αρκετά πράγματα solo. Ο Robert Forster και ο Grant Linnan, μέχρι που ξαναβρέθηκαν το 2000 και κυκλοφόρησαν αυτό το αριστούργημα, κατά την άποψή μου είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ τους, The Friends of Rachel Worth. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο, αν κάποιος μου έλεγε ποια είναι η pop τελειότητα για σένα, εγώ θα το έβαζα αυτό. He Lives My Life. Αυτή είναι η Gobi Twins.

Λοιπόν, τελειότητα, όπως είπαμε και πριν, το Friends of Rachel Worth ήταν το πρώτο άλμπουμ που άκουσα εγώ από Goobie Twins. Όταν είχε κυκλοφορήσει τότε ήμουνα αρκετά μικρός, όχι τόσο, ήμουνα κοντά στα 20 και δεν ήξερα και πολλά πράγματα για αυτούς. Τότε είχε γίνει ραδιοφωνική επιτυχία, σε εισαγωγικά φυσικά η λέξη επιτυχία, το The Clock, το οποίο ήταν μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το είχα πάρει σε CD. Είχα πάθει τεράστια πλάκα, δεν είχα ιδέα για το τι, ποιοι είναι οι Goobie Twins. Από εκεί λοιπόν και μετά άρχισα να σκάβω στη δισκογραφία τους και θα συμφωνήσω και με τον Κούκο, το Ταλούλα είναι το δεύτερο αγαπημένο μου. Είναι η εποχή που είχαν βάλει έντονα το βιολί μέσα και έχει και το The House That Jack Kerouac Built, το οποίο είναι εξαιρετικό κομμάτι μέσα στα 30-40 καλύτερα που έχω ακούσει ποτέ. Anyway, η σχέση μου με τους Goobie Twins είναι, στρέφω τεράστια αγάπη από τότε, και γι' αυτό πάντα το Friends of Rachel Worth θα έχει έτσι μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, μιας και ήταν, όπως είπα και πριν, το πρώτο άλμπουμ το οποίο άκουσα από αυτούς και με έβαλε σε αυτή την ιστορία που ονομάζεται Goobie Twins, το εξαιρετικό συγκρότημα και το εξαιρετικά αδικημένο συγκρότημα που είναι οι Goobie Twins. Τους άξιζε εμπορικά τουλάχιστον να έχουν πάει πολύ πολύ καλύτερα. Η επόμενη και που θα μας πάνε μέχρι τις 11 η ώρα, νομίζω ότι τα είχαν τερματίσει όλα, και το καλλιτεχνικό κομμάτι και το εμπορικό κομμάτι. Αυτή φυσικά είναι οι Beatles. Το White Album παίζει να είναι ο καλύτερος δίσκος όλων των εποχών, αν και είναι πολύ βαριές κουβέντες αυτές και αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι τέλειο. Όπως τέλειο είναι και το Dear Prudence μέσα από εκεί. Αυτή είναι η Beatles φυσικά.

Lang Fanzine, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hausburg, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις. New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Marudja, Ilias Aslanoglu και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο και τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε γαρτί.

σε μια πιο δίκαιη κοινωνία, η Death Crash και αυτό το τραγούδι, το Somersaults, θα παίζονταν σε όλα τα ραδιόφωνα τα οποία σέβονταν τον εαυτό τους. Θα ζούσαν από αυτό, θα είχαν γίνει εντάξει, όχι πλούσιοι, θα μπορούσαν να συντηρηθούν όμως, και θα γράφανε και άλλα τέτοια τραγούδια. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα από μερικούς γραφικούς, δεν τους παίζουν και πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δίκαιη η κοινωνία και νομίζω ότι το ότι δεν παίζονται οι Death Crash όσο θα έπρεπε είναι το λιγότερο. Γίνονται άλλα και άλλα πολύ πιο σοβαρά από αυτό. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προσπαθώ εδώ και αρκετή ώρα να κρατηθώ, μιας και τουλάχιστον σε μένα αυτό το δίωρο λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίωσης. Επομένως, θέλω να μην, προσπαθώ δηλαδή, να μην φέρνω όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα σε αυτό το, το δίωρο, αλλά είναι τόσο πολλά και τόσο καταιγιστικά που δυστυχώς δεν γίνεται. Λοιπόν, για τη συνέχεια, ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει στην κατηγορία, στη μουσική κατηγορία του Screamo, όπου εκεί εγώ δεν πολύ ακουμπάω, μιας και αυτά τα σκιστά φωνητικά που έχουν συνήθως αυτές οι μπάντες, κάπως με αποθούν. Όταν αυτοί μεγαλώνουν και γίνονται λίγο πιο φλόροι, εκεί είναι που τους πιάνω εγώ. Αυτή είναι η Sanders Landscape, αρκετά, να το πω, βετεράνοι σε αυτό τον ήχο, στον σκρίμο ήχο. Έχουν βγάλει, ξέρω εγώ, 6-7 άλμπουμ. Είχαν διαλυθεί και αυτοί πριν μερικά χρόνια και αυτό βασικά είναι ένας κάτι σαν reunion. Alone with Heaven ονομάζεται, κυκλοφόρησε πριν από μια-δύο εβδομάδες. Where the Angels Ascend είναι το κομμάτι που ακολουθεί.

clásicos emo hijos está περισσότερο στα συγγνώμη λίγο συγγνώμη δηλαδή, μια φορά μου έχει φύγει μόνο σήμερα οπότε νομίζω ότι μπορώ να συγχωρεθώ για αυτή. Αυτή λοιπόν ήταν η Saddest Landscape. Νομίζω ότι ακόμα και ο τίτλος του ονόματος τους έτσι σε προειδεάζει για το ποια θα είναι η μουσική τους και δεν ξεφεύγουν ούτε εκατοστό από αυτό. Alone with Heaven, ο δίσκος ο οποίος σηματοδοτεί την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά από πάνω από 15 χρόνια. Και το κομμάτι που ακούσαμε ονομάζεται Where Angels Ascend. Θα συνεχίσουμε με κάτι πιο, με κάτι εξίσου, μάλλον με κάτι επίσης μέσα από το 2026. Αλλά και αυτό έχει σαφείς αναφορές στη δεκαετία των 90. Έχει αναφορές σε μπάντες που αγαπήσαμε μέσα από αυτή τη δεκαετία. Νομίζω ότι θυμίζει αρκετά Pavement. Νομίζω ότι θυμίζει αρκετά Slint. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε περίπου που είναι ο ήχος των Shaking Hand. Άλλο ένα όνομα το οποίο από μόνο του μπορεί να χρηστεύσει κάθε είδους Google Search. Σε αυτά συνήθως λύνεται το πρόβλημα βάζοντας το band μετά τον τίτλο, το όνομα της μπάντας, ώστε να σε κατευθύνει τουλάχιστον εκεί που θέλεις να πάει και όχι σε διάφορα άλλα. Shining ονομάζεται ο δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε φέτος. Ευχάριστη έκπληξη, βασικά από το πουθενά ήρθε, δεν τους ήξερα πριν, δεν τους ήξερε κανένας, debut album. Και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, αν το βρω, το βρήκα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Σίγουρα δεν παίρνουν γραφείο πρωτοτυπίας. Δεν νομίζω ότι κυνηγάει κανείς κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω περιμένει κάποιος να ακούσει κάτι που να είναι ρήξη και ελεύθερο, τουλάχιστον τη σήμερα ημέρα. Παρ' όλα αυτά, οι Shaking Hand αυτό που κάνουν το κάνουν εξαιρετικά. Παρόλο που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να αλλάξουν όνομα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και εμείς θα συνεχίσουμε με μια μπάντα την οποία επίσης την είχα, να σας πω την αλήθεια, κάπως ξεχάσει. Παρόλο που οι Nightwish, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε, δεν έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν ποτέ δίσκους και μάλιστα δεν έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν και πάντα ενδιαφέροντες δίσκους. Κάπως όπως μου είχε διαφύγει το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο έχει τον χαρακτηριστικό και εύγλωτο τίτλο News from Planet Zombie. Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από λίγο χρονικό διάστημα και σε μια κουβέντα που είχαμε ένα φίλο με τον Γιάννη, μου λέει: «Έχεις ακούσει το καινούριο Nightwish?» Λέω: «Βγάλανε η Nightwish καινούριο δίσκο?» Μου λέει: «Ναι, και είναι καταπληκτικός». Επομένως, επειδή τον εμπιστεύω, πήγα και το άκουσα αμέσως μετά και είχε πολύ, πολύ δίκιο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το άλμπουμ, ονομάζεται How the Story Ends.

Λοιπόν, αυτοί είναι οι συμπαθέστατοι Γερμανοί, ίσως οι πιο συμπαθείς Γερμανοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και θα συνεχίσουμε με την αγαπημένη μας Άλντους Χάρτινγκ, η οποία επέστρεψε στη δισκογραφία μετά από απουσία περίπου 4 χρόνων. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα το άλμπουμ της Train on the Island και είναι εξίσου Άλντους Χάρτινγκ όσο και η προηγούμενη δίσκη. Δηλαδή η προσωπικότητά της και ο τρόπος με τον οποίο γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια είναι τέτοιος, όπου είναι τόσο χαρακτηριστικό που αν ακούσεις μισή νότα δεν θα την μπερδέψεις με οτιδήποτε άλλο. Πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή, πάρα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα θα έλεγα. Το Train on the Island είναι αρκετά πιο, να το πω, χαμηλών τόνων σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει μέσα κομμάτια τα οποία ξεχωρίζουν και τα οποία είναι, ας πούμε, δυνητικά single, πάλι με την boomer ορολογία, αλλά αυτή μάθαμε, αυτή εμπιστευόμαστε, αυτή θα χρησιμοποιούμε. Το κομμάτι που ακολουθεί ονομάζεται Worms, αυτή είναι η Άλντους Χάρτινγκ.

Λοιπόν, είπαμε και πριν ότι είναι αρκετά πιο χαμηλών τόνων το καινούργιο άλμπουμ της Aldous Harding. Turn on an Island ονομάζεται, κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες και είναι, όπως και όλα τα άλλα τα οποία έχει κυκλοφορήσει, εξαιρετικό. Και εμείς θα συνεχίσουμε με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φρέσκο και έχει πάρα πολύ μεγάλο hype γύρω του. Το κορίτσι που ακολουθεί ονομάζεται Σοφία και η μπάντα της ονομάζεται Antoinettes. Άρα λοιπόν είναι η Σοφία and the Antoinettes, που πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον ντεμπούτο τους άλμπουμ για λογαριασμό της Warner σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πού. Πότε μάλλον, sorry. Λοιπόν, εμένα μου θυμίζουν αρκετά τις πρώτες στιγμές των Killers, για να πω τη μαύρη μου αλήθεια, το οποίο αυτό το λέω για καλό. Ένας από τους λόγους που μου τράβηξε την προσοχή, πέρα από ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, είναι και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη μουσική της η Σοφία, και θα το πω στα αγγλικά, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα και δεν μπορεί να αποδοθεί ακριβώς η μετάφραση, δεν μπορεί να είναι τόσο κατάλληλη, τέλος πάντων. Η ίδια λοιπόν περιγράφει τη μουσική της σαν existentialism in high heels, υπαρξισμός σε ψηλοτάκουνα λοιπόν. Επομένως δεν απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα, αν το καλοσκεφτεί κάποιος. Ένα single, έχει κυκλοφορήσει μόνο single, δεν έχει βγει ακόμα δίσκος. Το πιο πρόσφατο single ονομάζεται I don't know what I'm doing on earth, I don't know what on earth I'm doing. Ωραίο και ο τίτλος, ωραίο και, και ο σχολιασμός του. Λοιπόν, αυτή είναι η Σοφία και οι Αντουανέτες της.

I don't know what I'm doing on earth. I don't know what on earth I'm doing. Μας λέει η Σοφία με τις Αντουανέτες, τη Σοφία and the Αντουανέτς, από τον επερχόμενο δίσκο της που δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα κυκλοφορήσει. Θα το παρακολουθούμε εκτενώς. Για την συνέχεια θα πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και αν αυτή που ακούσαμε είναι μια φέρεπλης καλλιτέχνηδα η οποία έχει και αυτή τις ελπίδες της για να ακουστεί λίγο παραπάνω και να κάνει μια πορεία ή και όχι. Αυτοί που ακολουθούν την έχουν διαγράψει την πορεία τους και είναι δοξασμένοι και πάρα πολύ μεγάλοι. Αναφέρομαι στους Cure, οι οποίοι πρόκειται να επισκεφθούν για μία ακόμη φορά τη χώρα μας μετά από 7 περίπου χρόνια από την προηγούμενη, από την τελευταία φορά. Τότε ήταν νομίζω για λογαριασμό του Release, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αυτή τη φορά είναι για λογαριασμό του Eject ή και την προηγούμενη φορά ήταν για λογαριασμό του Eject. Δεν θυμάμαι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι στην Ελλάδα στις 15 Ιουλίου μαζί με τους Nothing and Thieves και τον Matt Benringer. Στο Telecom Center. Όπως ονομάζεται, έχει ονομαστεί εσχάτως. Από τις συναυλίες που έχουμε να δούμε το καλοκαίρι, αυτή είναι που περιμένω περισσότερο, ίσως γιατί τους είχα χάσει κιόλας την τελευταία φορά που είχαν έρθει. Επομένως, έχω και ένα μεγάλο φόμο, γιατί τότε μου έλεγαν όλοι οι φίλοι ότι ήταν εξαιρετικοί στη συναυλία. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικοί και σε αυτήν που μας έρχεται. Θα πάμε στον αγαπημένο μου δίσκο τους, στον Disintegration. Άργησα να καταλάβω ότι αυτός είναι ο αγαπημένος του δίσκος και είναι και αυτός ο οποίος κατά την άποψή μου έχει γεράσει καλύτερα από όλους τους άλλους, ακόμα και από το Pornography, και έχει γεράσει καλύτερα ίσως γιατί κιόλας η μισή μουσική από αυτή που ακούμε αυτή τη στιγμή πατάει πάνω στο συγκεκριμένο άλμπουμ, επομένως είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε ένας χρόνος. Λοιπόν, μέσα από το Disintegration, επίσης μάλλον το αγαπημένο μου κομμάτι μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ, αυτό είναι το Fascination Street και αυτή φυσικά είναι η Cure.

Λοιπόν, αν κάποιος άλλαζε έτσι λίγο την παραγωγή του Disintegration και την έκανε κάποιο πιο σύγχρονη, τότε νομίζω ότι δεν θα τον μπέρδευες για κυκλοφορία φετινή, περσινή, τέλος πάντων τωρινή, και όχι του 1989. Τόσο σύγχρονα ακούγονται τα τραγούδια, όπως είπαμε και πριν, κυρίως γιατί η μισή φίλη που παίζει αυτή τη μουσική έχει πατήσει πάνω σε αυτά και σε αυτό που ακολουθεί. Αρκετά χρόνια πίσω, αρχές δεκαετίας του 80, το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Sound και ένα από τα καλύτερα κομμάτια μέσα από αυτό το άλμπουμ. Αυτό ήταν το From the Lion's, αυτό είναι το From the Lion's Mouth, είναι ο δίσκος, και φυσικά το Contact the Fact είναι το κομμάτι από που, το οποίο θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

λοιπόν, κλασική μουσική 1981 from the Landsmouth Sound, φυσικά Contact the Fact, τα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των Sound. Έτσι κι αλλιώς το From the Landsmouth είναι ό,τι καλύτερο έχουν κυκλοφορήσει κατά την προσωπική μου άποψη. Θα πάμε σε αυτόν τον ήχο, αλλά θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ καινούργιο, το οποίο όμως αν κάποιος παρακολουθεί έτσι λίγο πιο συχνά την εκπομπή, και όχι μόνο την δική μου εκπομπή, την εκπομπή, τις εκπομπές του Strummer Radio γενικότερα, μιας και οι Station Model Violins θα γίνουν, ή αν μάλλον όχι θα γίνουν, έχουν ήδη γίνει οι αγαπημένοι του Strummer για το 2026. Τους γνώρισα μέσα από την Ηλέκτρα και τον Γιώργο, την εκπομπή τους, η οποία είναι αύριο, 8-10, τελικά σέταν, και κάθε αύριο, όχι μόνο αύριο, κάθε Τρίτη δηλαδή. Και έφαγα μεγάλο σκάλωμα, όχι μόνο εγώ, όποιος έχει ακούσει το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει φάει μεγάλο σκάλωμα, γιατί είναι γαμό τους δίσκους έτσι απλά. Ακούμε το Leisure, αυτή είναι η Station Model Violins. Ελπίζουμε όλο αυτό το hype που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας, για να γουστάρουμε μεταξύ μας, να οδηγήσει, ποιος ξέρει, ίσως και σε καμιά συναυλία κάποια στιγμή, κάπως έτσι γίνονται αυτά τα κουλά. Leisure από Station Model Violins.

Αυτή λοιπόν είναι η εξαιρετική Station Model Violence από την Αυστραλία. Τα έχουμε ξαναπεί. Μέλη από Total Control και διάφορες άλλες μπάντες της Αυστραλίας έχουν φτιάξει κατά κάποιο τρόπο ένα super group. Δεν γνωρίζουμε αν είναι η μόνιμη απασχόληση, αν θα γυρίσουν στις προηγούμενες τους μπάντες. Δεν ξέρουμε αν το project Station Model Violence έχει έρθει για να μείνει και είναι ένα κανονικό συγκρότημα ή αν είναι κάποιο spin-off. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για αυτούς πέρα από αυτά τα βασικά που έχουμε αναφέρει και αυτό το μυστήριο τους κάνει ακόμα έτσι πιο ενδιαφέροντες. Ελπίζουμε όσο περνάει ο χρόνος και όσο ακούγεται το ντεμπούτο του άλμπουμ όλο ένα και περισσότερο, να μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα για αυτούς, όπως ελπίζουμε να μαθαίνουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα και για τους, για τους τύπους με αυτό το περίεργο όνομα που ονομάζονται Triboy and Ark. Πραγματικά είναι αρκετά έτσι, πρωτότυπο. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να αποφασίσω αν μ' αρέσει ή όχι. Ο δίσκος όμως είναι πάρα πολύ καλός, έτσι κι αλλιώς, και αυτό έχει σημασία περισσότερο. Η Triboy and Ark, λοιπόν, από πού μας έρχονται, παιδιά, προσπαθώ να καταλάβω. Μας έρχονται από το Leeds της Αγγλίας και αυτό είναι το ντεμπούτο τους άλμπουμ, είχαν κυκλοφορήσει μια σειρά από EPs πριν από αυτό, ονομάζεται Goose ο δίσκος, θυμίζει πάρα πολλά πράγματα σίγουρα, τα έχουμε πει αυτά για την πρωτοτυπία, είναι εξαιρετικά όμως η πλειοψηφία των τραγουδιών μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ξεσηκωτικό και όχι μόνο. Θα ακούσουμε το κομμάτι Hangnail και θα είναι και αυτό το οποίο θα μας πάει μέχρι η ώρα να πάει 12. Μπορεί να κλέψουμε και κάνα δύο λεπτά, δεν πειράζει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα καλώς εχόντων των πραγμάτων, ίδια ώρα. Να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε. Αυτή είναι η Triboy and Ark, αυτό είναι το Hangnail. Καλό βράδυ.